εγχώρια προγραμματίζεται για τις 27 Σεπτεμβρίου και θα συνοδευτεί από ένα ακόμη ερώτημα για την ουδετερότητα. Το εντυπωσιακό είναι ότι θα πρόκειται για την 28η φορά από το 2020 που οι Ελβετοί θα προσέλθουν στις δημοψηφικές κάλπες. Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί ζωτικά από θέματα πυραυλικών αναχαιτιστών, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αμφισβητούν όλο ένα και περισσότερο την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διεξάγει πολυμέτωπες συγκρούσεις. Η αμερικανική στρατιωτική ισχύ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δοκιμασία που ξεπερνά τα όρια του πολέμου με το Ιράν, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση έχει αναδείξει τις περιορισμένες δυνατότητες των ΗΠΑ να υποστηρίξουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέτωπα. Όπως επισημαίνει ο Γιάροσλαβ Τροφίμοφ της Wall Street Journal, η ανησυχία των συμμάχων της Ουάσιγκτον δεν αφορά πλέον μόνο τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τα μέσα για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τους συμμάχους τους εφόσον χρειαστεί. Ο προβληματισμός γίνεται εντονότερος, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντική κατανάλωση κρίσιμων πυρομαχικών, ιδιαίτερα πυράβλων αναχαίτισης. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ερωτήματα για την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν σε μια ταυτόχρονη κρίση στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και την Ασία. Κατά τον Τροφίμοφ, η αποτρεπτική ισχύ μιας χώρας στηρίζεται όχι μόνο στην πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της δύναμη, αλλά και στην πραγματική δυνατότητα να το πράξει. Η αμφισβήτηση αυτή ενισχύεται με μια σειρά αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Η μείωση των στρατιωτικών ασκήσεων με την Νότια Κορέα, η προσπάθεια προσέγγισης της Βόρειας Κορέας και η παράλληλη μεταφορά αμερικανικών στρατιωτικών μέσων από την Ασία προς τη Μέση Ανατολή δημιουργούν ανησυχίες στους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, η αναστολή σημαντικών πωλήσεων αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στην ασφάλεια της νήσου. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου, ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στο Σίδνεϊ αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν θα έχουμε ηλιοφάνεια με ευχάριστη ζέστη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαίδα ο καιρός θα είναι μερικός νεφελώδης με ελαφρύ αεράκι και μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα επικρατήσει κυρίως ηλιόλουστος και ευχάριστος καιρός στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χόμπαρντ δροσερός καιρός με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές αργότερα, φτάνοντας στους 13 βαθμούς Κελσίου. Για τους κατοίκους εδώ στη Μελβούρνη, κρατήστε την ομπρέλα μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά και βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τα 19 χιλιόμετρα την ώρα. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που η πιθανότητα βροχής την ημέρα παραμένει χαμηλή, το σκηνικό αλλάζει το βράδυ, με την πιθανότητα βροχόπτωσης να εκτοξεύεται στο 75%. Αναμένονται ασθενείς βροχές και μπόρες μετά τη δύση του ήλιου, με την ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας να πέφτει στους 11 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. The Morning Brief.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.
1: Η

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.
4: Η ελληνική παρέα της Μπελβούρνη.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τι να το κάνω, το σ' αγαπώ σου. Αν δεν είμαι δικό σου.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις

0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

ποταμένο στα άλλες κράσει. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά στο στούντιο μας. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης.
1: Καλησπέρα.
0: Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα για οποιονδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλέφωνο μας είναι 70 74 88 60, 70 74 88 60. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Α, δουλεύει.
1: Δουλεύει. ήρθαν εδώ πέρα και δεν ξέρω. Αλλάξανε πολλά πράγματα.
0: Να πούμε ότι από την περασμένη εβδομάδα που ήρθαμε εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς σαν...
1: Εγώ ξέρω, η γάτα σαν, λείπει και τα μποντίκια χορεύουν.
0: Σαν professional, που έλεγε και ένας φίλος μας, you're a professional, τα βρήκαμε.
1: Σωστά. Ακούτε το Λαϊκό Ανεβάτη.
0: Στα τεχνικά, ναι. Στα μικρόφωνα,
1: ναι, όλα,
0: στη
1: όλα,
0: μουσική, όλα.
1: Όλα πάνε όλα, μαντάρα που λέει καμιά
0: φορά. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν, λέει το τραγούδι.
1: Το έχουμε αυτό.
0: Το έχουμε. Είναι με τον.
1: Πες το.
0: Να σου πω, να το βάλουμε πρώτο. Είναι με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς πας Τάσο?
1: Καλά.
0: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά ήταν. Στα πανηγύρια.
0: Μου είπες εχθές, αλλά δεν θα πούμε.
1: Ναι, γιατί.
0: Εχθές μου είπες ότι. Σήμερα μου είπες ότι εχθές ήσουν στο πανηγύρι του Άξιον Εστί στο Νόρθκοτ.
1: Ναι.
0: Κλείσανε δρόμους γιατί είχε αρκετός κόσμος.
1: Ναι.
0: Και χορό που πήγαινε, που λένε πήγαινε σύννεφο.
1: Ναι.
0: Κάποιος καλός μας φιλαράκι, να μην πούμε τη δουλειά που κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά φίλε, στο Τσάμικο,
1: ναι.
0: Number one.
1: Ζεμπέκ, ό,τι χορό.
0: Χόρεψε και ζεμπέκικο.
1: Ναι, χόρεψε πολλά τραγούδια. Περισσότερα τα δημοτικά του.
0: Τα
1: αρέσουν.
0: Δημοτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν... νομίζω είναι... από Τρίπολη.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω είναι 100%.
1: Εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
0: Αλλά είχα τη χαρά και τιμή να τον γνωρίσω το φιλαράκι μας αυτόν. Νεαρό παιδί.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και πολλή ενέργεια.
0: Στη δουλειά που κάνει.
1: Και πολλή ενέργεια.
0: Και πολλή ενέργεια. Αλλά ναι. Συγχαρητήρια στη δουλειά που κάνει.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Καλός. Πώς λέμε,
1: το όνομά του το ξέρω. Το ξέρω το όνομά του.
0: Θα το πούμε.
1: Άμα δεν επιτρέπουν να το πούμε.
0: Όχι. Ναι. Θα πούμε ότι είναι very professional
1: ναι.
0: στη δουλειά του και σοβαρός στη ναι. δουλειά του.
1: Και με αυτό που κάνει, βλέπω εγώ πως τραβάει την νεολαία.
0: Αυτό. Μπράβο.
1: Και χτίζει. Θεμελιώνει την νεολαία. Γιατί που λέει η παροικία μας, οι ηλικιωμένοι μεγαλώνουν και πρέπει να έρχονται η νεολαία τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Και τα παιδάκια τους στην εκκλησία και
0: ναι.
1: στα. Σε διοργανώσεις.
0: Όπου να είναι. Ναι. Όπου, και στις εκκλησίες,
1: χορούς,
0: στα ελληνικά πανηγύρια,
1: ναι.
0: σε ελληνικές
1: να
0: εκδηλώσεις να πηγαίνουν.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Να πηγαίνουν. Αλλά αυτός ο φιλαράκης μας,
1: ναι.
0: σου είπα, είχα χαρά και τιμή να τον γνωρίσω από κοντά. Ναι. Αλλά το χορό, φίλε,
1: αλλά
0: δεν λέγεται.
1: Φέτος, δίπλα στο πέρσι που είχα πάει και πέρσι και φέτος, ο κόσμος, μπορώ να σου πω, ήταν διπλάσια. Ο κόσμος από ό,τι πήγε χθες. Ήταν δηλαδή μεγάλη παρουσία από την ελληνική του Νόθκο και από άλλα μέρη σίγουρα θα πήγαν να στηρίξουν την εκκλησία εκεί πέρα και το πανηγύρι. Και το είδα πιο μεγαλύτερο, περισσότερα πράκτορες που πουλούσαν φαγητά.
0: Περίπτερα
1: ναι. πολλά στο δρόμο, τα βάλαν όλα τα περίπτερα, το αλλάξανε για να έχουν χώρο.
0: Και ο DJ πρέπει να ήταν καλό.
1: Και ο DJ και όλα τα συγκροτήματα που κάνανε τους χορούς, είχαν η Κρητική, η Κυπρέη, η Πόντι.
0: Όλοι.
1: Πολλά συγκροτήματα παρουσιαστήκαν. Ναι.
0: Μπράβο, αυτά να μην σταματήσουν.
1: Ναι, είναι...
0: Αυτά να συνεχίζουν να γίνονται τα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος και να πηγαίνει και η νεολαία.
1: Σωστά, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Τάσο, ναι. Εμείς είπαμε ότι είπαμε το τραγούδι «Όλα πάνε καλά» και δεν έχω ανάγκη κανένα. Εμείς ναι. το βρήκαμε.
1: Ναι, το βρήκες.
0: Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Ωραίο τραγουδάκι.
0: «Όλα πάνε καλά». Mm. Για πες μου, για μπορείς να μου πεις ποια χρονολογία βγήκε αυτό το τραγούδι.
1: Δεν το έχω ψάξει.
0: Α, μην το ψάχνεις.
1: Άμα ήταν να το μου το έλεγες από νωρίς, θα το ψάχνω.
0: Όχι, μην το ψάχνεις.
1: Γιατί μ' αρέσει να ψάχνω.
0: Για πες μου, για πες μου.
1: Χριστοδουλόπουλος τώρα. Ξέρω εγώ, στα 60, τα 60...
0: Όχι, λίγο παραπάνω.
1: 70, 1978.
0: 8.
1: Εντάξει, είδες.
0: Λοιπόν. Πάμε Μάκης Χριστοδουλόπουλος και πάμε. Όλα πάνε καλά, yeah. όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν.
1: Και καλή διασκέδαση.
0: Καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση.
1: Και ακρόαση.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
2: Disco Dima.
1: Υπηρεσίες DJ και MC
2: για γάμους,
1: βαφτίσια,
2: αραβώνες
1: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιο μας
6: είναι 7 και 28 λεπτά.
5: Ακριβώς, ναι. Συντροπιά σας ως τις 9, ο Νίκος Καραδήμας
6: και ο Τάσος Κοντοβάσης
5: με το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, πάλι στον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει,
6: ναι,
5: δεν πειράζει, γιατί ήταν ένας από τους καλύτερους.
6: Η επιθυμία σου είναι πάντως.
5: Είναι ο αγαπημένος
6: μου Στέλιος
5: Καζαντζίδης, δεν μπορούμε να πούμε.
6: Τον ξεφύγουμε.
5: Όχι.
6: Ειδικά στη Δευτέρα βράδυ.
5: Όπως ο φίλος μας ο Παναής,
6: που
5: έχει αγαπάει την Κέτη Γαρμπή.
6: Άσε αυτό, είναι. Μην πούμε σε αυτό το θέμα, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι
5: το βράδυ. Θα μας πάρει τηλέφωνο. Εμείς, όπως είπαμε, ο Παναής έχει την Κέτη Γαρμπή, μέσα έχουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη.
6: Και όλοι ρωτάνε, μήπως είδατε τον Παναή.
5: Όχι, ας τον Παναή. Άστον.
6: Το έχουμε έτοιμο.
5: Πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από το δίσκο Νυχτερίδες και Αράχνες, γλυκιά μου. Και οι Νυχτερίδες και Αράχνες 1969.
6: Ναι.
5: Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει το τίτλο Νυχτερίδες και Αράχνες, γλυκιά μου.
6: Και αυτό είναι αφιερωμένο στη φίλη μας την Κυριακή Ροβολίδη και το Στίβ. Και πιστεύουμε ένα δάσκαλο που λέγεται Ιορδάνη και είναι στο κολέγιο το Αετόλιον που είναι στο Γιάραβιο.
5: Γεια σας, παιδιά.
6: Γεια σας και να είσαστε όλοι καλά.
5: Τέρμα το ράδιο,
6: Τέρμα. Και χορό.
5: Τέρμα. Και αν θέλετε κάνα ζυμπέκι και να χορέψετε, και το έχουμε στη δισκοθήκη μας με όλη την καρδιά.
6: Και μια Κατερίνα εκεί, ας το πούμε και αυτό.
5: Ωραία. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, Νυχτερίδες και Αράχνες.

0: ακούσαμε Νυχτερίδες και Αράχνες με το Στέλιο Καζαντζίδη. Συνεχίζουμε, Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα και το τραγούδι αυτό, Τάσο,
1: είναι αφιερωμένο και την καλησπέρα μου στο Φίλιππα το Ρασιά και την πολιτούλα, τη γυναίκα του και όλη η οικογένεια του, να είναι όλοι καλά, και πολλά πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου στη μανούλα του, τη Φωτούλα.
0: Ωραία, το Πουκαμισό το θάλασσι με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: ακούσαμε, όπως είπαμε, Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Γιώργο Νταλάρα με το τραγούδι «Το πουκάμισο το θαλασσί». Ήταν αφιερωμένο και πάντοτε όταν ακούμε Γιώργο Νταλάρα, το χαρίζουμε, είναι αφιερωμένο σε έναν φίλο μας,
1: το Φίλιππα,
0: που είναι ψηλά ψηλά εκεί, που αγάπαγε και άκουγε πάντοτε Γιώργο Νταλάρα. Μου έλεγε: «Νικόλα, εγώ αγαπάω Νταλάρα και θέλω κάθε Κυριακή που οδηγάω να ακούω Γιώργο Νταλάρα».
1: Αλλά είχες πρόγραμμα Κυριακής?
0: Είχα Κυριακή πρωί, 7 με 9.
1: Αλλά είχες και πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, εμείς να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλησπέρα.
2: Έλα παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρούλα.
2: Μπράβο, αυτό θέλω. Αναρωτιόμουν, ρε εσύ, Νικολάκη μου, λέω, Νικολάκης, πού βρίσκει όλους αυτούς τους εκλεκτούς συνεργάτες? Όλοι υπέροχα παιδιά, πραγματικά το λέω.
1: Εμένα λέμε μάζεψε από κάπου.
0: Πώς λένε στα αγγλικά, κυρία Τζιάννα, tried secret.
2: Ναι, πολύ secret. Μα και ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου και ο Παναγιώτης μας και ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, αλλά και ο Τάσος μας, δεν πέφτει παρακάτω.
0: Όχι,
2: πολύ
0: όχι.
2: Καλά παιδιά
0: όχι,
2: όλοι.
0: Όχι. Εγώ ξέρω, κοίταξε, ξέρω και διαλέγω. Τους κάνω,
2: ναι,
0: τους κάνω test
2: μπράβο
0: run που λένε, τους κάνω test.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είναι καλή.
2: Έξω.
0: Όξο που λέγεται.
1: Έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει «Στην Αλάνα λέει εσύ σαν μια φορά»?
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Κάτι έτσι, με στήνει.
2: Μπράβο παιδιά, πολύ πολύ ωραία. Μπράβο, να είστε καλά. Σας ακούμε, μας κρατάτε συντροφιά, σας αγαπάμε. Τι άλλο θέλουμε?
1: Αυτό.
2: Κάνετε τη Δευτέρα μας το βράδυ ωραία, ωραία, έτσι γαλινεύει η ψυχούλα μας, να είστε καλά.
0: Και εμείς είναι, για μας είναι χαρά και τιμή να
1: αυτό,
0: ερχόμαστε αυτές τις δύο ώρες,
1: ναι,
0: να σας κρατάμε συντροφιά και
1: ναι,
0: να κάνουμε και εμείς το πρόγραμμά μας,
1: αυτό
0: που αγαπάμε.
1: Ναι, και η ψυχαγωγία.
2: Και δική
1: καλό
2: μας χαρά και τιμή να σας ακούμε παιδιά πραγματικά. Δεν το λέω ούτε για κουλακία, το
0: όχι,
2: λέω πραγματικά,
0: ναι, ναι, σε ευχαριστούμε.
2: Πέτα από την ψυχή μου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε και τα λέμε.
1: Εντάξει.
2: Να πούμε τα τραγουδάκια και εσάς, και εσάς να πούμε.
0: Να είστε καλά κυρία Αντριάννα μου, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ παιδιά, επίσης την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που ακούει, τις φίλες τις καλές, να μην λέω μία-μία. Και όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
2: Και καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε,
1: καλή
0: εβδομάδα. Ευχαριστούμε
1: επίσης. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Αντριάννα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες. Για να δούμε, Τάσο, έχουμε εδώ 2-3 τραγουδάκια.
1: Ναι. Ποιο έχουμε είναι στη σειρά?
0: Έχουμε αυτό που ερμηνεύει ο μεγάλος και αείμνηστος Γρηγόρης Πιθηκότης,
1: ναι,
0: «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα».
1: Ας το παίξουμε αυτό, είναι ωραίο.
0: Θέλω να δω αν έχω το κανονικό το τραγούδι, γιατί μερικές φορές αλλάζουν τη μουσική τους.
1: Ναι.
0: Ναι, για να δω. Για να
1: γιατί
0: δω.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι. Αλλά πριν περάσουμε στο τραγούδι αυτό, να περάσουμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Παουλίνα. Κυρία Παουλίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, όμορφα αγόρια, τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε.
3: Πολύ ωραία, μπράβο. Νόμισα προλάβω την Αντριάννα, αλλά δεν έχετε δύο γραμμές, δεν είναι?
0: Όχι, δεν έχουμε δύο γραμμές, όχι. Έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε να τις χρησιμοποιήσουμε.
1: Πού να τις συνδέσουμε όλους μαζί, θα κάνουμε εδώ
0: πέρα. Άμα τους συνδέσουμε όλους μαζί, πάει.
3: Γιατί ο στράτος μας βάζει και μιλάμε με τη μία, μιλάμε και με την άλλη.
0: Να σου πω την αλήθεια, κυρία Παλουίνα, μου το έχουν δείξει, αλλά δεν... Δεν το θυμάμαι πάλι πώς συνδένουνε.
3: Δεν
0: γι' αυτό,
3: πειράζει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε,
0: δεν πειράζει.
1: Ο Νικολάκης δεν είναι καλός διαιτητής, ξέρεις. Άμα πέσει, ξέρεις, κάτι συμβεί, δεν μπορεί να σφυρίξει και να σταματήσει τη φάση. Άμα συμβεί κάτι. Οπότε, μία-μία είμαστε πιο καλά.
0: Μία-μία είναι έτσι καλύτερα.
1: Μία-μία
0: είναι έτσι καλύτερα.
1: Να πείτε τα δικά σας.
3: Καλή εβδομάδα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Εσείς?
3: Μπράβο, πάντα καλά. Αύριο βροχούλα, θα βρέχει αύριο.
0: Δεν πειράζει. Τώρα τελειώνει ο χειμώνας, αρχίσει η άνοιξη.
1: Ναι.
3: Όπω Σεπτέμβριο, τι ωραία. Αλλά Να σου πω κάτι, Νικολάκη, και το Σεπτέμβριο κάνει κρύο.
0: Εντάξει, εντάξει. Ναι. Κοίταξε, δεν μπορούμε να, έχουμε, να τα έχουμε και όλα.
3: Όλα τα καλά δεν μπορούμε δεν να τα έχουμε.
0: Άμα είχαμε όλα τα καλά, θα λέγαμε που είναι και τα άσχημα. Αλλά αφού ο καιρός τώρα τα φαίνει έτσι μία πάνω, μία κάτω.
3: Ευτυχώς, φάγαμε το χειμώνα, παιδιά, ευτυχώς.
0: Εντάξει, τελείως. Το χειμώνα το φάγαμε, δεν είχαμε όπως είχαμε πέρσι τέτοιο κρύο.
3: Πώς δεν είχαμε,
0: αλλά εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Αλλά τώρα θα έρθει η άνοιξη και ξέρω ότι μετά που θα έρθει το καλοκαίρι.
3: Τώρα τα λουλούδια θα μας πειράζουν, το χάιφι
0: εντάξει, μία θα λέμε αχ, να έφυγε ο χειμώνας καλύτερα. Τώρα ήρθε η άνοιξη, μετά θα λέμε αχ, γιατί ήρθε η άνοιξη, γιατί είχε το καλοκαίρι. Έτσι, τι να πούμε.
1: Περαστικά σου
3: λέμε. Να λέμε δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Αυτό είναι. Υγεία πάντα, πρώτα απ' όλα.
3: Έτσι, πάντα. Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα.
0: Ακριβώς. Ο Καζαντζίδης λέει, ας είχα την υγεία μου και ας ήμουν αυτοχός.
3: Αυτό, ωραίο τραγουδάκι.
0: Θα το βάλω λίγο αργότερα.
1: Άμα είναι Καζαντζίδη θα το βάλει, εμείς θα αναφέρουμε.
3: Μέχρι στο τέλος, anyway.
0: Έγινε κυρία Παολίνα.
1: Παολίνα, σας χαιρετούμε.
3: Να είστε καλά, την καλησπέρα μου στην Ανδριάνα, καλά, το λέμε πάντα. Σε όλες τις φίλες.
0: Έτσι.
3: Σε όλες τις φίλες που λέμε το πρωινό, τώρα.
0: Εντάξει.
3: Δεν λέμε ούτε πρωινό, τίποτε. Ο Στράτος μας έφυγε.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα γυρίσει, πού θα πάει.
0: Θα γυρίσει, ας να πάει να γεμίσει τις μπαταρίες του.
3: Σαραντάρια στην Ελλάδα.
0: Το καλύτερο.
3: Πολύ ζέστη ρε παιδιά.
0: Το καλύτερο είναι. Να είσαι τώρα σε μια παραλία.
1: Και να ελιάζεσαι.
0: Να ελιάζεσαι, να έχεις το ουζάκι σου. Κάτω από την αμπρελίτσα να έχεις το ουζάκι στο φαγητό σου.
1: Και να πίνεις το φραπεδάκι.
0: Και το φραπέ και να κάνεις.
1: Να τρως την πουγάτα.
3: Μην το πλάχτη, ωραία.
0: Μην το πας εκεί, κοιτάσου και με την πουγάτα.
1: Γιατί είναι το. Έχεις λεπτότητα για μπουγάτσες.
0: Θα σε παρατήσω και θα πάω στην Ελλάδα.
1: Έχει και κανελίτσα από πάνω.
3: Μόνο έχουμε όνειρο και δεν πάμε.
1: Εντάξει, μια μέρα θα πάμε.
3: Θα πάμε μια μέρα.
0: Πάμε να δούμε το.
3: Ένα ωραίο τραγουδάκι, Νικολάκη, να βάλεις.
0: Είπαμε, θα βάλουμε αυτό που λέει ο Καζαντζίδης. Σας είχα την υγειά μου.
3: Βάλτο, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
3: Γεια σου, Παναγιώτη, καληνύχτα.
1: Είμαι ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, είναι ο Παναγιώτη.
1: Μην με μπερδεύεις, γιατί.
3: Α, ναι, ο Παναγιώτης.
0: Ο παπάς ο Τάσος, ναι. Ο Τάσος είναι.
3: Ο Τάσος, ο Παναγιώτης ξαφανίστηκε. Ο Παναγιώτης,
0: ο Παναγιώτης έχει άδελφο, ο Γιώργος άστον. Τιμωρία, τον έχουμε τιμωρήσει τον Γιώργο.
3: Θα γυρίσουν.
0: Τον έχουμε τιμωρήσει τον Γιώργο. Ναι.
3: Θα γυρίσουν,
0: μη στεναχωριέσαι. Να σε καλά, κυρία Παολίνα, καλό βράδυ. Καληνύχτα.
3: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στην κυρία Παολίνα, στην κυρία Αντριάννα, στην Στέλλα και στον σύζυγό της, τον Γιάννη. Γεια σου Στέλλα μου, να είσαι καλά. Και στην κυρία Ευστρατεία. Κυρία Ευστρατεία, εύχομαι να είσαι καλά και θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Όπως είπαμε λίγο αργότερα με το Στέλιο Καζαντζίδη, αυτό που λέει «Ας είχα την υγειά μου». Εμείς όμως πάμε να ακούσουμε τον Γρηγόρη Πισικότσι και το τραγούδι «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» και μετά θα ακούσουμε τον Σταμάτη, τον Γιάννη Καλατζή που είπες
1: το παλιό ρολόι.
0: Το παλιό ρολόι.
1: Και ναι, φυρωμένο.
0: Ωραία. Πάμε με Γρηγόρη Πισικότσι.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με τον Γιάννη Καλατζή και το τραγούδι «Το παλιό ρολόι».
1: Και αυτό είναι αφιερωμένο για τον Παναγιώτη και για την Ελένη του Μαλιαράς. Μαλιαράς, ένα φιλαράκι μου. Να είναι καλά, να είναι καλά και η Ελένη και η οικογένεια τους, να χαίρονται τα παιδάκια τους, τα γονάκια τους και να χαρείτε το επόμενο τραγουδάκι.
0: Πάμε.
1: Γεια σας.

0: Έλα.
1: Το τραγουδάκι ήταν αφιερωμένο, όπως είπαμε, στο πατέρα της Ελένης, τη Μαλιαρά, το Βασίλη Πατέρα, που ήταν εδώ στο Όκλι και χρόνια, τον θυμόμαστε, αιώνια η μνήμη του, να είναι καλά η οικογένεια.
0: Λοιπόν, εμείς πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και στα διαφημιστικά μας, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα αγόρι μου, να είστε καλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Ευστρατεία, τι μου κάνεις?
2: Καλά αγάπη μου, σε ευχαριστώ για την αυτή που είπες με τα χαιρετίσματα, αγάπη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
2: Μιλάζεσαι για μένα, να σε καλά. Το παλικάρ πώς το λένε?
0: Το παλικάρι τον λένε Τάσο.
2: Α, τον Τάσο, εκείνο και τον Τζίρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας,
2: να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ακούω Νίκο και χαίρομαι αγάπη μου που έρχεσαι κάθε Δευτέρα. Ο μόνος που εσύ τώρα που έχει ο στράτος, εσύ έρχεσαι εδώ.
0: Είναι χαρά και τιμή μου, όπως είπα και στην κυρία Αντριάννα.
2: Ναι, σας ακούω και χαίρομαι.
0: Να είστε καλά κυρία Ευστρατεία μου.
2: Σας αγαπώ και περιμένω πως περιμένω τη Δευτέρα, γιατί...
0: Και εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ.
2: Και εγώ Νικολάκη μου, να είσαι καλά, η Παναγιά να είναι πάντα μαζί σου, αγάπη.
0: Και σε σένα, και σε σένα η Παναγιά μαζί σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είστε,
2: Νίκο,
1: να είστε καλά κύριε Ευστρατεία.
2: Σας ακούω.
0: Ναι. Να είστε καλά.
2: Τι να κάνω Νίκο, όπως ξέρεις.
0: Ξέρω, αλλά σου είπα, ρίχτω έξω.
1: Αισιοδοξία.
0: Ρίχτω έξω.
1: Αισιοδοξία, ε.
0: Ρίχτω έξω.
2: Το ρίχνω Νίκο, έτσι. Αλλά ώρες.
0: Το ξέρω και εγώ, να σου πω κύριε Ευστρατεία, πριν 20 μέρες έχασα έναν καλό μου φίλο από την Ατελαΐδα.
2: Το ξέρω, σας άκουσα Νίκο, ναι, και στεναχωρήθηκα.
0: Κοίταξε, και κάπου τον σκέφτομαι και λέω πού είναι τώρα, να τον πάρω ένα τηλέφωνο ή να με πάρει, αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν πρέπει να το βάζουμε πάντοτε κάτω.
2: Μου, ναι, Νίκο.
1: Πάντα με θετικές σκέψεις.
2: Ναι, ματάκια μου. Νίκο, θέλω να στείλω καλησπέρες στην κυρία Παουλίνα, την κυρία Αντριάννα και όλες τις κυρίες με πολύ πολύ αγάπη και καλή εβδομάδα να έχω.
0: Να σε καλά, σ' ακούσανε.
2: Θα καληνύχτα,
0: καληνύχτα,
2: παιδιά μου.
0: Καληνύχτα, κυρία Αντριάννα.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης.
1: Να σε καλά.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μας ακροατρίες, φίλε Τάσου.
1: Δεν έχει ξαναπάρει πριν.
0: Έχει.
1: Α, που είχα, την
0: που έχω τιμή να την γνωρίσω όταν έκανα ντέιτζα στους Λιμνιώτες.
1: Α, από τη Λίμνο είναι.
0: Από τη Λίμνο. Ναι. Έχω κάνει ντέιτζα στους Λιμνιώτες και ερχόταν εκεί.
1: Ναι.
0: Όταν έκανα ντέιτζα και χόρευε και μιλάγαμε και κάναμε παρέα.
1: Και είναι πολύ καλή. Και αφιερώσεις.
0: Και αφιερώσεις, ναι. Να είναι καλά η κυρία Ευστρατεία. Ναι. Εμείς πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ένα τραγούδι με την Ελένη Βιτάλη, στα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε με τον Τάσο Μπουργά.
1: Ναι. αυτό, κοίταξε, δεν ξέρω, ήρθε απρόπτα, ξέρεις, δεν είναι κάτι
0: απρόπτα,
1: που
0: δεν το ζητήσαμε.
1: Το ζητήσαμε εμείς,
0: μας το ζητήσανε.
1: Μας το ζητήσανε από ένα παιδί από το Springvale, θα το ανακοινώσουμε πιο ύστερα.
0: Εμείς δεν χαλάμε χατήρι.
1: Δεν χαλάμε, όχι.
0: Αλλά πάμε να ακούσουμε Ελένη Βιτάλη και τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.

0: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8 και 2 πρώτα λεπτά, μάλλον πάει 8 και 3 ναι. πρώτα λεπτά στο στούντιό μας. Λοιπόν, Τάσο.
1: Ναι, ακούτε το Λαϊκό Ανβάτι με τον Νίκο και τον Τάσο απόψε.
0: Μας ρωτήσανε για ένα τραγουδάκι.
1: Αυτό το τραγουδάκι. Αυτό το τραγουδάκι.
0: Για κάτσε λίγο.
2: Let's go, gentlemen.
1: Α, είναι λεπτό. Ναι. Οπα, θα ακούσουμε τώρα. Θα δεις
0: τώρα μας ζητήσανε.
1: Τα τηλέφωνα θα χτυπάνε συνέχεια.
0: Μας ζητήσανε Τάσου Μπουγά, αγαπητοί ακροτές. Ναι. Ποιος το ζήτησε πρώτα
1: Το ζήτησε ένας φιλαράκος μου από το Σπρίνγκα, ο Γιώργος Καράς, που κάθε τώρα και μας ακούει. Ναι. Και επίσης νομίζω θα γελάει ή θα διασκεδάζει κάπως με κάποιο τον τρόπο του.
0: Δηλαδή. Με τον τρόπο του διασκεδάζει.
1: Ναι.
0: Πάμε, να ακούσουμε Τάσου Μπουγά, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες. Μας το ζήτησε ο φίλος μας, ο Γιώργος Καράς, και έλα στον παππού.
1: Έλα στον παππού.

0: σου βγάλω κανένα μάτι.
1: Ο. Αχ, ο Τάσος Μπουγάς, πραγματικά φίλε Τάσο.
2: Πολύ γλέντι αυτό.
1: Πολύ γλέντι και πολύ κέφι ο άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ κέφι, πολύ κέφι.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι με την Μαρινέλα Σταλιά Σταλιά, νομίζω κάτι ξέχασε κυρία Αντριάννα να μας πει. Κυρία Αντριάννα, έλα.
3: Ξέχασα παιδιά. Δηλαδή θυμήθηκα μετά που βγήκε η κυρία Ευστρατεία και τη στέλνω την καλησπέρα μου, που είπες για το φιλαράκι σου Νίκο.
1: Ναι.
3: Και θα ήθελα να μοιραστώ κάτι που με συγκλώνησε σήμερα. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο μου το Οδηπορικό,
1: ναι,
3: έπεσε το μάτι μου πάνω στην Αγία Παρασκευή και την ημερομηνία που γιορτάζεται. Είχα ξεχάσει ότι γιορτάζεται 26 Ιουλίου.
1: Ναι.
3: Ο θείος μου, όταν έγραφα το βιβλίο, μου έλεγε το ιστορικό της εκκλησίας. Έχουμε ένα εξοκλήσι μεγάλο, μια παλιά εκκλησία, αρχαία είχαμε, και μέσα έπεσε η εκκλησία και μέσα στα τείχη, τα λέω γρήγορα, χτίστηκε ένα καινούριο εκκλησάκι. Δηλαδή τώρα έχει αρκετά χρόνια που χτίστηκε. Ο θείος μου είπε την ιστορία του και ότι το εκκλησάκι που δεν ήξερα εγώ, αυτό το έχτισε ο πατέρας μου με κάποιον συνεργάτη.
1: Μπράβο.
3: Ο θείος μου έφυγε παιδιά, και τι μέρα έφυγε? Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου. Και σήμερα το είδα την ημερομηνία στο βιβλίο μου, ότι η Αγία Παρασκευή γιορτάζεται 26 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
3: Την ημέρα που πέθανε ο θείος μου.
1: Έχει φέτος. Πολλά χρόνια, κυρία Αντριάννα.
3: Φέτος.
2: Ναι. Τα συλληπιτήρια μας.
3: Με συγκλώνησε, με πιάσαν τα παράπονα και το έλεγα και στην Παυλίνα το πρωί. Έτσι, με πιάσαν, όχι τα παράπονα, η συγκίνηση.
1: Η συγκίνηση.
3: Ναι.
1: Η συγκίνηση.
3: Ναι. Τι σύμπτωση, ρε παιδιά.
1: Ναι.
3: Αγαπούσε την Αγία Παρασκευή, με βοήθησε το βιβλίο μου για την Αγία Παρασκευή και έφυγε της Αγίας Παρασκευής.
1: Τι να πούμε, κυρία Αντριάννα, ζωή σε εσάς.
3: Ο Θεός είναι ζωντανός, παιδιά.
1: Είναι.
3: Να το πιστεύουμε.
1: Είναι.
3: Αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι, και λέω, πάντα γερή να το θυμώσει. Να το θυμώσει.
1: Είναι, όπως είπες και εσύ, συγκινήθηκες και εγώ το ίδιο, γιατί ο Αριστίδης που εμείς τον φωνάζαμε με τον Γιώργο Στέιβ, αλλά ο Αριστίδης ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά. Του άρεγε το πρόγραμμά μας, έγραφε το πρόγραμμά μας, ό,τι ήθελα με την κομπιούτα μου με βοηθούσε, εγώ τον βοηθούσα. Και μπορούσαμε και μιλάγαμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Αν δεν μιλάγαμε στο τηλέφωνο, μιλάγαμε από το Messenger. Και λέγαμε.
3: Από κάπου,
1: ναι. Αλλά μου άργηγε, κυρία Αντριάννα, και δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ, γιατί.
2: Συγκινείται.
1: Συγκινείσαι. Θυμάμαι ότι έπαιρνε τηλέφωνο από το κινητό του, ήξερα ότι ήταν αυτός. Και συγγνώμη, θα αλλάξω τη φωνή μου και θα σου κάνω τι έκανε.
2: Το έκανε φάρσες.
1: Και έπαιρνε τηλέφωνο τώρα, κυρία Αντριάννα, και έβλεπα εγώ ότι έγραφε Στέιβ Καπενιάρης και λέω, «Hello». Και μου λέει, «Yes, hello. How are you?» Και μου έκανε αυτό το, αλλά...
3: Σου έκανε αστεία.
1: Ναι.
3: Και, αυτά μένουνε, παιδιά.
1: Μένουνε. Έστειλα και μήνυμα στην αδερφή του, την Τέρι, αλλά δεν μου έχει απαντήσει ακόμα, να δω πώς πάει, αλλά όπως είπες και εσύ, αυτά δεν είναι συγκινητικά πράγματα.
3: Είναι συγκινητικά, και εγώ σήμερα δηλαδή είχα ξεχάσει ότι ήταν της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου και έπεσε το μάτι μου πάνω σε εκείνο, έτσι στη σελίδα, και λέω, «Oh my God, την ημέρα που πέθανε ο Θεός».
1: Ναι.
3: Απίστευτα πράγματα μερικά, ρε παιδιά.
1: Είναι απίστευτα. Απίστευτα
3: αλήθεια. Και θα το θυμόμαστε πάντα.
1: Έτσι.
3: Πάντα, Νικολάκη έτσι. Μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά. Και το φίλο σου.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Την και... αγάπη μου, παιδιά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Κάποιος
3: τηλεφωνάει.
2: Γεια σας. Καλό βραδάκι.
3: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Λοιπόν, εμείς
2: πάμε στο επόμενο τραγουδάκι.
1: Πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα 1969 και το τραγούδι «Σταλιά, σταλιά».
2: Αυτό είναι αφιερωμένο για την Εύα Καλαϊτζάκη, που κάθεται και μας ακούει από το σφαιρικό γήπεδο. Κάποιος κάνει προπόνηση.
1: Σε ποιο γήπεδο?
2: Είναι προς το Maidstone.
1: Ωραία. Γεια σας, παιδιά. Πάμε. «Σταλιά, σταλιά», Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε Πασχάλη Τερζή, μίλα μου στο ενικό. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μας. Τίτλος του τραγουδιού, Τάσο, είναι «Πάμε για ύπνο, Κατερίνα».
1: Ναι, και αυτό το επόμενο τραγουδάκι είναι για τα φιλαράκια μου, τη Τίνα και τον Κώστα Σοφό, που είναι από το Πόγου Ρέιστ, και το αφιερώνουν για το αδερφό του παππού τους.
0: Ωραία, πάμε.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8.30 ώρα στο στούντιό μας. Ακούτε το πρόγραμμα Λάικος Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κορδοβάσης. Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αλλάξουμε έτσι λίγο το ρυθμό με τη μουσική. Είπαμε ότι λέγεται το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης, αλλά εμείς έτσι κάπου δεν χαλάμε, εμείς δεν χαλάμε ποτέ χατήρι,
2: ναι.
1: Αλλά κάπου μας ζητάνε και κάποια τραγούδια που δεν είναι λαϊκά,
2: ναι.
1: Είναι δημοτικά, μας ζητήσανε ένα δημοτικό,
2: ναι,
1: τραγούδι, Τάσο.
2: Και αυτό το τραγουδάκι
1: το είναι... τραγουδάει ο Αλέκος Δήμου και είναι στο παιδιού μου τη χαρά. Για ποιον είναι?
2: Είναι αφιερωμένο για το φίλο μας, το Χρήστο το Σακά.
1: Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Στο, από το Newport είναι το
1: Newport.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ, ναι, ωραία.
2: Καλή περιοχή εκεί πέρα. Και με όλο το διασκεδάζουμε, Χρήστο, ξέρεις εσύ.
1: Ωραία, έλα Χρήστο για σένα φίλε.
2: Όλο δικό σου.

0: Ακούσαμε Χάρης Αλεξίου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Στάμνα. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε ακόμα έτσι ένα λίγο πεταχτό, όπως λέει και ο Γιώργος Ρογιανόπουλος.
1: Αυτός πετάει συνέχεια. Αλλά μια πάει Queensland, μια πάει Ελλάδα. Σήμερα δεν ξέρω πού έχει πάει.
0: Μην τον τσιγκλάσετε.
1: Εσύ τον τσιγκλάς περισσότερο από μένα.
0: Εγώ τον τσιγκλάω με τον τρόπο μου.
1: Ναι. Μόνο το τραγούδι που έπαιξες νωρίτερα αυτό ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν παράξει για τον Γιώργο.
1: Το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, να το χαρίσουμε και να ευχηθούμε καλό βράδυ στον κύριο Χρήστο και στην κύρια Βίκη από το Clayton, να είναι πάντα πάντα καλά. Και κύρια Βίκη, μέχρι τώρα βαδίζουμε καλά με αυτά που σου είπα νωρίτερα. Αύριο θα δούμε πώς θα γίνουνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έτσι ένα ζωντανό από το πρόγραμμα, στην υγειά μας ρε παιδιά.

0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ακούσαμε έτσι παραδοσιακό τραγούδι, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, Παναγιώτης Λάλεζας. Στο τραγούδι έχει πολύ κέφι και αυτός όταν τον βλέπουμε στο πρόγραμμα στην υγειά μας, και όλα τα τραγούδια του πάρα πολύ ωραία, τα ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία. Εμείς όμως έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, έχουμε περίπου 15 λεπτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μέχρι να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Στέλιος Καζαντζίδης και το τραγούδι «Σαν απόκληρος γυρίζω».
1: Αυτό είναι αφιερωμένο για τον Μιχάλη Μάγκου και τη Χρύσα Μάγκου που ακούνε.
0: Ωραία.
1: Να είναι πάντα καλά και ό,τι επιθυμούνε.

0: Σε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για να ακούσουμε εδώ. Ναι. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι.
1: Λίγο έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Το βρήκαμε.
1: Πάλι, Νίκο, τελευταία στιγμή το βρήκες και εσύ.
0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 8 και 54 πρώτα λεπτά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τα ωραία σας λόγια και για τα τηλεφωνήματά σας. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα από τις 7 έως τις 9. Έως τότε να είστε πάντα καλά. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο. Τάσο, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, ρε Νίκο.
0: Κλείνουμε με το επόμενο τραγούδι, με την Βούλα Πάλα.
1: Και, και αυτό το τραγουδάκι
0: αυτό
1: είναι αφιερωμένο,
0: ναι,
1: για τη Μαρία Μαριάνο, με την παρέα της, τη Μαρία Χριστοδούλου, που την κάνει παρέα και ακούνε αυτό το τραγουδάκι τη στιγμή θα...
0: Ωραία. Λοιπόν, από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο Καραδίμα,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Καληνύχτα
0: και ραντεβού την Δευτέρα.
1: Καλή συνέχεια και καλό βραδάκι σε όλους.
0: Πάμε.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ερωτευμένος μαζί σου πολύ. Ένα φίλι, ένα χάδι στην αγκαλιά σου.
1: Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι, μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Δώσ' μου το

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

τοποθεσία βρίσκεται στρατηγικά κοντά σε περιφερειακούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, εντείνονται οι ανησυχίες για την κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επεξεργάζεται νέους κανόνες που θα υποχρεώνουν τα κέντρα δεδομένων να προμηθεύονται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αύξηση 85% στις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά του προσωπικού των supermarket calls στη Βικτόρια καταγράφηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια, με τα συνδικάτα να κάνουν λόγο για κρίση. Στέλεχος του ομίλου αποκάλυψε τα στοιχεία στην εκπομπή 7:30 του ABC, σημειώνοντας ότι τα καταστήματα της Βικτόριας διαθέτουν πλέον τις χειρότερες κάμερες ασφαλείας στη χώρα. Βίντεο από τα κυκλώματα παρακολούθησης καταγράφουν περιστατικά όπου πελάτες απειλούν το προσωπικό με σφυριά ή συμπλέκονται βία με το προσωπικό ασφαλείας. Το Συνδικάτο Λιανικού Εμπορίου ζητά τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων νόμων που θα επιτρέπουν στα δικαστήρια να απαγορεύουν την είσοδο σε κάθε υποτροπήν παραβάτες. Στην Ελλάδα έφτασαν οι γονείς των 2 Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους στην συντριβή ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι γονείς μετέβησαν στο τμήμα ανθρωποκτονιών όπου κατέθεσαν στους αξιωματικούς της ΔΑΟΕ που έχουν αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Κατά την τυπική διαδικασία της κατάθεσής τους, ανέφεραν μεταξύ άλλων πως τα παιδιά τους ήταν νεόνυφοι και είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για διακοπές. Παράλληλα, από τους γονείς ελήφθη δείγμα DNA προκειμένου να πραγματοποιηθεί και επισήμως η ταυτοποίηση των θυμάτων. Αναμένεται να μεταφερθούν από τη Σύρο στην Αθήνα τόσο η σωρή του ζευγαριού, όσο και η σωρός του πιλότου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, ενώ παράλληλα αναμένεται να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη καταθέσει αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της εταιρείας, στην οποία ανήκει το ελικόπτερο, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη της ΔΕΘ και στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μπορούμε με την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 27, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχω μιλήσει για αυτό το ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει την Ελλάδα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Απειλητικό βίντεο για το γιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μπάρον Τραμπ, δημοσιεύθηκε στην Ιρανική τηλεόραση Channel 3. Στο βίντεο παρουσιάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του νεότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το θάνατό του, μετέδωσε τη Δευτέρα το Iran International. Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, το βίντεο με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Μπάρον Τραμπ» κοινοποιήθηκε στο X από τον αντιπολιτευόμενο δημοσιογράφο Νίγιακ Τζορμπάνι με έδρα το Λονδίνο και παρουσίαζε διάφορες τοποθεσίες όπου είχε βρεθεί ο Μπάρον στο παρελθόν, μεταξύ άλλων τον Trump Tower και τις εγκαταστάσεις του σχολείου του. Σε όλες αυτές τις τοποθεσίες, το βίντεο επισήμανε σχετικά στοιχεία με την ασφάλεια του Μπάρον, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας μεταφιέζονταν σε μαθητές στο σχολείο του προκειμένου να ενσωματώνονται στο περιβάλλον του. Στο βίντεο αναφέρεται ότι έχουν εντοπιστεί διαδικτυακοί λογαριασμοί του Μπάρον στο Xbox, το Discord και το βιντεοπαιχνίδι FIFA, καθώς και λογαριασμοί συμμαθητών του, δύο από τους οποίους κατανομάζονταν ως Liam Carter και Bo Luden. Με προκλητικό και ηχηρό τρόπο ήρθε στο προσκήνιο η συζήτηση για το ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις στη Γερμανία. Αιτία ήταν η ακύρωση μιας ειδικής ημέρας κολύμβησης για μαύρα παιδιά στο Βερολίνο. Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέονται οι πισίνες με το ρατσισμό και τον αποκλεισμό. Όπως καταγράφει δημοσίευμα της Guardian, η εν λόγω πρωτοβουλία αφορούσε σε εκδρομή για μαύρα παιδιά για τις οικογένειές τους στο Βερολίνο, με στόχο να τους προσφερθεί ειδική εκδήλωση σε υπαίθρια πισίνα που είχε δημιουργηθεί από ένα τοπικό θέατρο του Βερολίνου. Ωστόσο, η εκδήλωση ακυρώθηκε αφού προηγουμένως βρέθηκε στο επίκεντρο ακραίας αποδοκιμασίας από δεξιές και ακροδεξιές φωνές. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, δέχτηκαν ρατσιστικά μηνύματα καθώς και νέες απειλές, ενώ το θέατρο τόνισε ότι η πρόσκληση έγινε ακριβώς με στόχο να έρθουν τα εμπόδια που θα μπορούσαν να κρατούν αυτά τα παιδιά μακριά από την πισίνα. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για τις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας. Στο Σίδνεϊ θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με πιθανότητα ασθενούς βροχής, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα υπάρχει κυρίως αίθριος καιρός με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7

0: έως 13 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά για τη Μελβούρνη, αναμένονται χειμερινές συνθήκες με ασθενείς βροχοπτώσεις κυρίως κατά τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη αναμένεται να φτάσει στους 15 βαθμούς. Ασθενείς ως μέτρια άνεμη από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ταχύτητα γύρω στα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Ακούς τα καλύτερα. Rythmos Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
5: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, 3η 25 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο ιός της γρήπης των πτηνών, H5, πιθανολογείται ότι μεταδόθηκε σε δεύτερη φώκια στην Νότια Αυστραλία, μία μόλις ημέρα μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος σε θηλαστικό στη χώρα. Οι αρχές εξετάζουν 5 ύποπτα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και μία φώκια στο Conservation Park The Pages, καταφύγιο για τα απειλούμενα θαλάσσια λιοντάρια της Αυστραλίας. Το πρώτο θετικό κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε φώκια στο Beachport, η οποία εκτιμάται ότι κόλλησε τον ιό από άγρια πτηνά. Ο υπουργός περιβάλλοντος Murray Watt δήλωσε ότι η εξάπλωση στα θηλαστικά ήταν αναπόφευκτη και ότι η κυβέρνηση εξετάζει

χαρακτηρίζοντας την ευθύ επίθεση στους εργαζόμενους της πολιτείας. Μετά τις έντονες αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων, η τουρκική ηγεσία περνά στην αντεπίθεση προχωρώντας τη δική της μονομερή ανακήρυξη προστατευόμενων ζωνών. Πρόκειται για μια τακτική κίνηση που κατά κοινή ομολογία δεν παράγει κανένα ενόμο διεθνές αποτέλεσμα, καθώς παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ωστόσο, στο επιχειρησιακό πεδίο, η Άγκυρα δημιουργεί ένα επικίνδυνο πλαίσιο αμφισβήτησης, επιχειρώντας να επιβάλλει τελεσμένα από την πίσω πόρτα. Η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε κρίσιμες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου δεν αποτελεί μια αθώα οικολογική ευαισθητοποίηση. Είναι ένας προσεκτικά σχεδιασμένος υβριδικός δούλειος ύπος που στοχεύει στην αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, στην περικύκλωση στρατηγικών ισιωτικών συμπλεγμάτων και στο επιχειρησιακό ακροτηριασμό του πολεμικού ναυτικού. Βαρύζει τον απολογισμό των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στα Σελήνια της Σαλαμίνας και άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 9 τραυματίες, εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ 502 κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύθηκαν από τις παράκτιες περιοχές με επιχείρηση του λιμενικού. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζεται σοβαρά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που συνέλαβε καταθέσεις και στοιχεία από τα σημεία έναρξης. Μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν ύποπτες κινήσεις πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή των Σελληνίων, ενώ καταγράφηκε η ύπαρξη ενός μαύρου αυτοκινήτου, του οποίου ο οδηγός πέταξε ένα λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα, με τις φλόγες να φουντώνουν αμέσως μετά. Με μετάδοση της κρίσης της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη, προειδοποίησε τη Δευτέρα η Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, απείλησε ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια για τη βοηθάει τις ΗΠΑ. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνεργασία στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Μπαγκάι πρόσθεσε: δεν υπάρχει λόγος για τις χώρες να ανησυχούν για την Ισλαμική Δημοκρατία εκτός αν έχουν θέσει το έδαφος και τις υποδομές τους στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, προειδοποίησε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να στοχεύει την προέλευση των επιθέσεών της και δεν θα δείξει καμία επίοικια απέναντι στα επιτεθέμενα μέρη. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η στόχευση του σημείου προέλευσης και της πηγής οποιασδήποτε πράξης επιθετικότητας είναι νόμιμο δικαίωμα του Ιράν και δεν θα υπάρξει καμία επιοίκεια όσον αφορά την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε χθες το πρωί με φορτηγά και διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η Ολλανδική Αστυνομία. Κάποιοι από τους τραυματίες που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο είναι σοβαρά, ανέφερε σε ανάρτηση στο X η αστυνομία της επαρχίας Χέλντεραλντ. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για τις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας. Στο Σίδνεϊ θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με πιθανότητα ασθενούς βροχής, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα υπάρχει κυρίως αίθριος καιρός με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά για τη Μελβούρνη, αναμένονται χειμερινές συνθήκες με ασθενείς βροχοπτώσεις κυρίως κατά τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμαθεί στους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη αναμένεται να φτάσει στους 15 βαθμούς. Ασθενείς ως μέτρια άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ταχύτητα γύρω στα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. The Morning Brief.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.

The Morning Brief. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 ακριβώς, Τρίτη, 25 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Ο θησαυροφύλακας Jim Chalmers χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ως δημοψήφισμα για το σύστημα υποχρεωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, το γνωστό Superannuation, καθώς τα συνδικάτα ξεκίνησαν πανεθνική εκστρατεία κατά των φιλελευθέρων και του κόμματος One Nation. Η κινητοποίηση πυροδοτήθηκε μετά από δηλώσεις του στελέχους των φιλελευθέρων Andrew Bragg, ο οποίος χαρακτήρισε την υποχρεωτική σφορά απώλεια ελευθερίας. Ο Chalmers προειδοποίησε ότι η τυχόν επικράτηση της αντιπολίτευσης θα σημάνει το τέλος του συστήματος όπως το γνωρίζουμε, ενώ εκπρόσωποι των Συνδικάτων Νοσηλευτών και της ACTU υπογράμμισαν ότι η κατάργηση του μέτρου αποτελεί άμεση απειλή για την οικονομική ασφάλεια των εργαζομένων στη συνταξιοδότηση. Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Bowen καλωσόρισε τον διορισμό του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Αυστραλία David Pratt έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια που η θέση παρέμενε κενή. Ο Dr. Pratt, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, επιβεβαιώθηκε στη θέση του στο πλαίσιο των διμερών επαφών. Αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση και τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Bowen τόνισε τη ζωτική σημασία της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών και υποβάθμισε τις ανησυχίες για την καθυστέρηση του διορισμού.